Μαρένα κακέ έχουν ένα πανεγόσιο. Το έχω τα καλό κουνά κακετό να κάμ. Καλό κουνά κακουακάς να κάμ. Λι κριστιανή κατσικνά αβήν και κού μάνο παστόρ. Ερμάνα παστόρα. Η κατσικνά κατάω σαΐν σαλατσόλ. Άρχισε ρουτζιτζότσο.

σίγουν είναι αραβή. Σε τα γερικά τσινικούι με χωρτήν κανά να τσιαβάκλει σαν τέλμου σε μέχ. Εν κατσινικούι σε σμάκλει μαχε κουάκλει σε κοιλούτσικ μα κανά βράκαν χέλ.